που στον μπορούπεδε σε την έκε. Πάμ την το βρω, κογιούτσε σε σμιλώ. Σαν καμασμό το σλί, σας